βράδια που παίρνω. Πάλι μόνος μου μιλάω, πάλι μόνος μου μιλάω. Και τρελαίνομαι εδώ, και τρελαίνομαι εδώ. Κι όλο κλαίω και γελάω, κι όλο κλαίω και γελάω. Κι όλο λέω δεν μπορώ.